0: Askerama panaya takanita ki haka kuri tokenakan. Kunanakasu tiak sa token ha. Amtapanyani ha ukenteha. Pasirunakan ha kaisa Brasil oraken ha. Salya Brasil orakena. Ukampiste uka hachamarga. Sao Paulo sa tay. Bay ukanwa. Λιακισχένιανακα ουτιάνα. Ο καμπίστη και την εκατέχα οξατόκεν χειρνακά τα ρουσκιά σάχα και ο ρούρου το και τα απχέουα και η σασαουκρή το και τα ουκά τα απχέουα σασαουα χιτσούρο γιατί ασυπχαράκη. Πανακά χιτσάχα μαγείς και απχέουα για να πτάουι. Σάλια βέρη. Και την εκατσα ρουσκιά πτάνα σε έριχιο τιτικάιο λιμάτσι. Edilma Titicayo Limachi, María Elena Ramírez Titicayo, Zaira Chino Ramírez. Panakawa Nyasa, Yakena Injasepke Kaisa Sao Paulo, Hacha Marcana Conapachateja, Utah Ayikiptipana. Chasti, Axatokena, Wilama Sinakapajkam Zapjisa, Nanakaj Achik Asipta, Ucampacha Sao Carito, Kenjirnakaro, Yakain Tatanakaro, Yanapt Abhitpan, Sasawa, Maineri, Tata Eustaquio Ramírez Titicayo, Jupaja, Hichuro, Axatojena, Siraquini, Ucampisticat Pacha, Yate Siraquina, Catequena Nakaja, Uchano Kiapta Siwa, Ma Kuere, Ucatoque, Yanapt Apurinataki, Tejan. Takikuna aptatasiu. Hiwataraki ukatha ukamakiraki kunanakateha utkeraki. A ver, payiritakanaksan taktapanyani mainiri haka wilamasipa upampiparlanyataki. Pay ukamakiwa exatoken haka isa saukari orakin hirnakeha. Chaka huaspuri yanapkipasipanyani inasa autoridad municipal inyakarakchini lutuntasinya hani irnakawinaksa itasana kunateha. Και χιουάταν κάταρες και σάχα τα τάπα μαμιταπάχα και ορούρο σαουχαρή ουρακετάω σε σάουα χιτσούρο γιατί ασύπχανακι Βάι, ο καν πήγουν τάντα
1: Υπάρχα κονίχελα τα χουκαμαπή πάσπα κανσιλερία αλλούξα το κανέγος κομμάταν και ακιονιά και πας μιας ουρακτής πάνω κομμάτια καμάρκαν και ουκαπατζάχα τσάχων νασυνάλους Άλλου πανακάς που μας κουνάν κανείς τα σύνης μαρκά τσιλινούκα. Σα το γατσού κομμάτα και με τσιλινούκας που τέταρα και έχει πολλά σάχα τσιλινούκα που να τσιλινούκας. Ήλαν τσιλινούκα ραδιούν τσιλινούκα παρού χαλανιάν και ούτουν καπούσε μενούτε να έχουμε εκεί που έχαρα και